0: Άμα θες πες μου. Αρκεί να μην έχεις πρόβλημα να τις πει.
1: Αλέξα, σήμερα και σήμερα κατά το στήριο. Εντάξει. Αυτό θέλω να πω.